0: Ουσιαστή εις Αφχανιάνι, αμούι Αφχανιάν τους αουκίν αρούπα.
1: Η τσεκούγια σαραντανιάνι, ράδιο στη δυνάκα, κουναμπίσα, τους αουκίν αρούπα ιστήρι. Τσιχπατσάνσα κουν σακουνάτσα παρλίστου τους αουκίν αρουπάχα, καμπατσάνχ μαΐστου τούκα τοκέτχα κοντέξεις κταν ούκχα. Haitxaña taqikunti hikatqtan ukaraka, uunaka, warmina, warmisa, familia laxa. Istabxañani, Dios hauquina ropa, tata evangelista, Lucas Upana, el kakatapata, Dios hauquina, sarnaka vipata.